0: Εγώ, τα καπούσε πα είναι ρεκότια κίνα. Αριέναν είναι μαϊστέα κακίνα. Αέραν είναι πια σαρώνα γκί.
1: Να με πέσει κουέι αρώνα. Αϊρόι ρε ρε πέπον τραγνι με τα τα ρόι. Πα τον ανάγκη να γονά ρεκτή και ρορόρα.
2: Η βουίντα το γουάντε τραγώμα, η ουόπα είναι ωρακι, η κάνα καπούγανάκι, πατε ουάνα, τε τέτρου σάικλιν, ε τε πάει νουάι μετά, αριένα πονσίγανα κατέι, ακιάσι παπουνιάκι, να χον ονόουα τε να μαχαίνα, τα καουόουα, ποντε πασίν έτυραν, έτια σιτρομάισιν, αριένα ανάκι, ακιμενονόουα να μαχαίνα, να χον ακιγιάνι σουα τεριρίκι, ο τε πασίν, έτια σιτρομάισιν, αριένα πον ανάκι, ατέι, ακιμενι σουα τεριρίκι νουέρακι.
3: If we get the one escapees, or ye woe by Noraki, I can't have a monarch, but if you drink cream, get a cream, are you on a seeing another day? I can then woe on a machina, no one woe the ridic. Because go, or meta I cabro, or what are you on the person at the warfrin, or you are meta I can ye or a kia, or neck on a neck. Taka woe upon the person, or an anaki terror, I remain woe what upon the ridic, the garo what the hara. And I be a yaki my sin, a person, no one a patia. No.